0: Κόλλησε με ραφό.
1: It's your boy Easy from Wedela, Mpalamisika Slam, Station 2.